0: αρχή. Θεωμή φωτσίτα ξέσα ζρακή. Μια φελίτη τσεκάρτα θάσρα αψίς βαστεύει. Το βόλτε αμήν βάμπο και κοβάλ.
1: Νέσου νησου αργεντή.